0: Όταν κουμακά τσαντσά τσάκα και κατλέτσι τίγον γαμσαμε και λίκα 23 ώρας νέοι 30 μινούτες ο ίγκσα την γνένε κα ούλτουμ ζορνάλ.
1: Boa informação e a música 24 horas sempre sem parar Para sempre com Moçambique RN Hoje sempre projetando Moçambique
2: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.